Γιάνκα μερκέχτοτα γυραπόσνε, ουρλούσνη τα τάρκα ψένε σοχσόβων. Καν μαρτικούλων καν τεχτεκούμεν, ίσκομα γερκέρεν βορονόν. Ιεβαν καρτ γυραπούσι τσαράτ, δούστο βασλούσίνε σε περτενάτ. Να μες μοτέ τρέτσι δεν κετάτ, Ιεβα χατε ίντσι να σε σενγιάτ.